0: μπράβο, έτσι όξε μείνει η άφρα τζάμα, είσαι.
1: Λίγο πλέον πανθόπισου, μουσίου, σημαίνει, γαβά, είσαι, ο, λίγο πέσε, ο, one time, my brother, ο, νιά, γιάνξτε, καλό, πιστού, λίγο πέσε, ο, ρίσ, one time, ήταν, one day, my brother, μπήκο, my boy, tricks, one time, he check me, a man, tricks, have a lot of tricks, μπήκο, πέσε, my brother, ο, είσαι, κακά, μπήκο, πέσε, my brother, he felt as nasty, my brother, that one, my brother, he check me, the man, κακά, brand new motor car, man, μπήκο, πέσε, my brother, that, that track, nasty, my brother.
0: Καλώς είτε το ίδιο.